0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Πώς κινήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641 046 922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Απανέμι Beach Coffee Bar.
6: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο θεμελής.
7: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
7: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410-45544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
17: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
16: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
17: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
16: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
17: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
16: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
18: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: σε ξέρω.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 5:30.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
12: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Άραγες, άραγε είναι, δεν άραγες. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει σωτηρία ζωής με όλα αυτά που περνάμε. Καλή συνέχεια, δεν ξέρω, ρώτα αυτούς που ψηφίζουν. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Το άλλο είναι offer, δεν σας το λέω. Να κάτσετε να σκάσετε. Α, να μου πεις, άμα είναι να μου πεις, θα το κανονίσουμε μετά, δεν υπάρχει θέμα. Κάνω απολύτως πρόβλημα. Όποτε μου πεις εγώ θα έρθω, δεν έχω... Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Εκεί στο Λατομείο μονίμως βαράτε, δεν κάθεστε εσείς καθόλου, άδειες δεν παίρνετε. Μα με έχετε σκάσει. Καλημέρα στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Βασίλη, από την Άμφισσα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Στην Κύρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ντίνα, όμορφο, δροσερό πρωινό Δευτέρας με υγεία, καλή εβδομάδα. Όντως έχει ωραία δροσούλα έξω. Όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας δηλαδή για να πάτε στη δουλειά σας, Έχει έτσι ωραία δροσούλα. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Δημοσθένης λέει έβαλα κλιματισμό, δεν θα κάτσω να σκάσω. Όχι ρε, βάλ το κλιματιστικό εκεί πέρα, στα κομμάτια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή θα πεθάνουμε από τη ζέστη άμα δεν βάλουμε το κλιματιστικό, ή θα πεθάνουμε από τον λογαριασμό που θα μας έρθει από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον ας πάμε δροσερή, μωρέ, δεν βαριές. Οπότε βάλτε τα κλιματιστικά. Άι στα κομμάτια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πόλη δεν άδειασε εντελώς. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη έτσι, αλήθεια. Εγώ περίμενα ότι θα φύγει πολύ περισσότερος κόσμος, αλλά εν τέλει όχι. Πολλοί έμειναν εδώ πέρα, δεν υπάρχουν εγκαφρά. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, και να επανέλθουμε.

Γενικά, καλώς θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει για αρκετές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Ωστόσο, η πρόγνωση δείχνει ότι ο καιρός θα αλλάξει πρόσκαιρα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφόσον, ενώ κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 6. Πιο δυνατή θα είναι πρόσκαιρα η άνεμη στα Δωδεκάνησα, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 4 μποφόρ και βαθμιά νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

στα σοβαρά της ημέρας, η Τζέννη Μπαλατσινού λέει και Βασίλης Κικίλιας κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν το χορό σε γλέντι στην Πάθμο. Γιατί να μην γλεντάνε, σίγα. Και ο Κικίλιας θα κάτσει να σκάσει τώρα επειδή καίγεται η Ελλάδα, σε και με καντά. Το δικό του σπίτι καίγεται και σίγα και να καεί και το σπίτι. Έχει άλλα τόσα, τι ανάγκη έχει.

Κάτσε να δω κι άλλο έτσι. Άννα, η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Μάταλα. Το μήνυμά της και οι φωτογραφίες μπροστά στις χαρακτηριστικές σπηλιές.

Καλοπερνάνε οι πολιτικοί της χώρας, δεν μπορώ να πω. Και ο Μητσοτάκης κάπου κάνει διακοπές. Στην Κρήτη κι αυτός είναι. Δύσκολα περνάνε, δύσκολα. Άρεγε φτώχεια καταραμένη που να πάει.

Παγκόσμια ημέρα για κάτι δεν βλέπω να είναι σήμερα, όμως γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρον. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1807 το Clermont, το πρώτο πλοίο το οποίο κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Σαν σήμερα το 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσύλλογων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angel. Ενώ σαν σήμερα το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1601 έρχεται στη ζωή ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα το 1938 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του Πασόκ Θεόδωρος Πάγκαλος. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντενίρο. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, νότιο-αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Ενώ σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Σουγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Έλληνα φωτογράφος γνωστή ως Νέλης.

0: Γεια σου, άμα μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Πάντως δεν γυρίσατε όλοι, δεν γυρίσατε. Διακοπάρετε, βλέπω. Καλά κάνετε.
1: Καλά κάνετε.
0: Σαν εμάς εδώ που δουλεύουμε πρωί βράδυ. Σαν ματιστέ τα κάνουμε, μασούρια.

Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Το Essen της Γερμανίας, Ελλαδάρα, διακοπές, λέει όλα τα ίδια, δεν άλλαξε τίποτα. Τι να αλλάξει? Γιατί να αλλάξει την τελική, σίγουρα. Μια χαρά δεν είμαστε. Μας λείπει κάτι. Γεια σου Περσεφόνη, Κάικε και η Σαλαμίνα και στο Μαξίμου έχουν 9 του μήνα. Όχι, 17. Έχουμε σήμερα 17. Εντάξει, και επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα, τι έγινε? Σίγα, πρώτη φορά και έγινε ένα μέρος στην Ελλάδα. Είχαμε και 2 νεκρούς. Οκ, okay. Και. Σιγά μωρή, ηλικιωμένοι ήταν, κάποια στιγμή θα πέθαιναν. Άιντε μωρή. Γλιτώσαμε και 2 συντάξεις, άστα κομμάτι. Κάτσουμε να σκάσουμε τώρα επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα.

Για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά έπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις φωτιές, τι γίνεται αυτή την ώρα στα μέτωπα και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός όλο όσα πρέπει να γνωρίζετε. Η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα, σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά νότα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Πιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος, αιρετικός μεταρρυθμιστής. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Αποκάλυψε Ελεύθερο Τύπο όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Έρευνα Βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδο πληρωμής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία τα υπτάμενα φορέματα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προσθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης τιμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσιας. Στέφανος Μάνος, το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Εφημερίδα Κόντρα, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δίπα λήγουν αύριο αιτήσεις στο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους. Χάος στην Ινδονησία. Δεκάδες νεκροί από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτήρα της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Έλας για σκέρτσο, άρχον της στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Χαλκιδική, φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια του. Ανασυγκρότηση Εύρω, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Έλλειψης αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ακόμη και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιός και αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Εφημερίδα Δημοκρατία, χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πότε κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Με απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Στενά του Ορμούζ, ευνοϊκή μεταχείριση στα ελληνόκτητα πλοία ζήτησε ο Γεραπετρίτης από το Ιράν. Πρόκληση Ερντογάν, ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος Τσαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την ευλογιά δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλου και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Κλειστά σπίτια, φορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Νιάτα Ελπίδας, χρυσό μετάλλιο ο Χρήστο Αργυρό και χάλκινο ο Σίσκο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εφημερίδα από Γεπματινή, το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη και Δένδια. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή τους στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης. Μητσοτάκης, οι σκέψεις μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Οικονομική πίεση, βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά του Ιράν. Λαβράκι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων νοικιάζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία. Οι εξαιρέσεις φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Εφημερίδα Μανιφέστο. Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός. Ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Έπος Ρεμούλας, επί των ημερών η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη, Μαύρα και Άραχνα, τα ταμεία επί Τσίπρα. Φωτιά στη Σαλαμίνα, εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Νέα πρέσβης του Ισραήλ, η Πνιάτ Γιαννάη, στη θέση του πετυχημένου Νοάμ Κάτς. Εφημερίδα Political, τραγωδία στη Σαλαμίνα. Πόσο πύρνος εφιάλτης άρρωσε τα πάντα σε 7 λεπτά, αφήνοντας πίσω του 2 νεκρούς. Το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων, λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδος. Χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Απειλούν με ασύμμετρη επίθεση εφόσον θυγούν τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πνευματικός οδηγός 5 σημείων, ανάχωμα στον κοινωνικό διχασμό. Στέφανος Μάνος, η ζωή και η πολιτική διαδρομή ενός αντισυμβατικού μεταρρυθμιστή. Στα χαρακόμματα Πασόκ και Ελλάς, τα 5 ασέτς του Ανδρουλάκη και η φόρα του Τσίπρα. Στο Φούλι Μηχανές, ο χάρτης των επόμενων μεγάλων έργων που θα αλλάξουν το πρόσωπο της χώρας μας. Επιτυχία του ελληνικού FBI, μεγάλο χτύπημα στη βαλκανική μαφία της κάναβης. Εφημερίδα Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εξωτερικού και το ανέκδοτο Βόλες Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασό. Σωστές μεν από τον λάθος άνθρωπο δε. Ο πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική. Πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα. Θεομηνία έπληξε την Ανατολική Μάνη. Αξίζει να διαβάσετε, αποκλεί το Καστελόριζο με θαλάσσια πάρκα η Άγκυρα. Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον τρανό χορό της Σαμαρίνας. Τα παραδοσιακά κόμματα δεν ετόλμησαν να αντιπαρατεθούν με το Φάρατζ. Αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων ζητάει ο κύριος Στασούλας. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, Ότερμπουκ. Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν νέα πλοία. Μελέτη της εξάρτηση, κίνδυνος για ακτοπλοεία 2 ταχυτήτων. Αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγημένες, υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κλάδου διήλυσης. Εκτόξευση ΔΕΗ, Μέτλεν Τιτάν Σεμέντ, Βιοχάλκο, Σεϊβ Μπάλκερς και Euronext Athens. Ενέργεια το εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει ανθυμίσεις στην Ευρώπη. Τουρκία, ηταμή πρόκληση με 2 θαλάσσια πάρκα. Ρωσία, Ουκρανία, βροχή πυράβλων και ντρόουν σε Μόσχα και Κίεβο. Σαλαμίνα και Πυρκαγιά, ο τραγικός απολογισμός με τους 2 νεκρούς. Δωρεές χρημάτων, πώς αποφεύγονται οι παγίδες, οι φόροι και τα πρόστιμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλ πάνω στο κύμα. 6944 431 243 Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47100.
9: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: προβιάντας ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Νταγιάντας ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
19: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
20: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
21: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
20: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
21: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
20: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
22: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Προσπάθησαν από αυτό το μικρό ρέμα, δεν θα δείξουμε Γιώργο μου πιο πάνω την εικόνα, προσπάθησαν να φύγουν από αυτό το σημείο προκειμένου να πάνε στην θάλασσα και να σωθούν και να απεγκλωβιστούν από τους πυκνούς καπνούς και από την φωτιά που τους είχε περικυκλώσει.
25: Δεν ξέρω αν έχει σαφή εικόνα, Μάρια, αν οι άνθρωποι αυτοί κάηκαν ή πνίγηκαν από τους καπνούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, αν έχει τέτοια εικόνα εσύ, αν μπορεί να καταλάβει τι έχει γίνει.
24: Νομίζω ότι πνίγηκαν από τους καπνούς, αλλά αυτό ας αφήσουμε να περάσουν και οι επόμενες ώρες, Σωτήρη.
0: Αυτή είναι η εικόνα μιας διαλυμένης χώρας, αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία διοικείται από ακατάλληλους ανθρώπους. Μια χώρα η οποία διαλύεται μέρα με την ημέρα. Μια χώρα η οποία καίγεται και ταυτόχρονα πνίγεται. Γιατί θα φτάσω και στο πνίξιμο, έγινε χαμός στη Μάνη. Μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στο έλεος του Θεού, με την κυβέρνηση απλά να διακοπάρει. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οι διακοπές τους και μόνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η χώρα να καίγεται και ο πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται σε διακοπές. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Θα μου πεις, για ένα που δεν τον ενδιαφέρει και είναι σε και με καντάρ, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για να γίνει. Αλλά πραγματικά, σας καλύπτει εσάς αυτή η εικόνα? Να βλέπετε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να βλέπετε να καίγονται περιουσίες. Και αν σήμερα δεν κάει και η δική σας περιουσία, μπορεί να καεί αύριο. Και αν σήμερα δεν χρωστάτε το σπίτι σας, αύριο θα σας κάνουν να το χρωστάτε. Και αν σήμερα έχετε και δύο φραγκάκια για να κάνετε κάτι παραπάνω, επειδή υπάρχει η μαμά και ο μπαμπάς που με τη σύνταξη κάτι τσοντάρουνε, αύριο μεθαύριο αυτό δεν θα υπάρχει. Πόσο ικανοποιημένος μπορεί να είναι κάποιος με αυτή την κατάσταση? Να βλέπει τη χώρα του να διαλύεται, να βλέπει τη χώρα του να καίγεται, να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι άδικα και να μην ανοίγει η ρουθόνη. Να μην πηγαίνει κανένας φυλακή για όλη αυτή την κατάσταση από τους κύριους υπευθύνους, που οι κύριοι υπεύθυνοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν τη χώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Είναι αυτοί οι οποίοι μας είπανε, για να μας κλέψουν την ψήφο μας, ότι θα είναι δίπλα μας, θα μας σώσουνε. Και τελικά κανένας δεν μας σώζει. Ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε τη δραματική εικόνα από το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Σελήνια και Περιστέρια, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν καεί σπίτια. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα των αρχών είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, ενώ ζητήθηκαν και πλωτά μέσα ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η φωτιά την ώρα που μιλούσε βέβαια ήταν εκτεταμένη. Είχαμε ισχυρούς ανέμους και έχουν ζητηθεί πλέον εναέρια μέσα για την ενίσχυση της πυρόσβεσης.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση πολύ. Είναι δύσκολη, έχουν καεί σπίτια, είναι εκτεταμένη πια.
2: Έχουν καεί σπίτια.
1: Το πρόσφυγμα να απομακρύνουμε. Ορίστε.
2: Έχουν καεί σπίτια, μας είπατε.
1: Ναι.
2: Η περιοχή είναι σε δύο μέτωπα. Είναι στα Περιστέρια και στα Σελήνια, μια απόσταση περίπου 17 λεπτών.
1: Άλλο είναι στα Σελήνια, είναι διαφορετικό. Άλλο είναι αυτό, ναι.
2: Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση.
1: Είναι δύσκολη. Κοιτάμε να απομακρυνθεί όλο ο κόσμος. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν πλωτά μέσα. Εδώ είμαι, τι έχουμε. Να υπάρχουν πλωτά μέσα για να φύγουν εφόσον χρειαστεί. Αυτή είναι η μερίδα μας και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Okay.
2: Έχετε ζητήσει, εντάξει, δηλαδή πλωτά μέσα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα Σελήνια, σωστά?
1: Σε περίπτωση που χρειαστεί, όχι στα Σελήνια. Την περιοχή στα τελή, όχι στα Σελήνια.
2: Κύριε Παναγόπουλε, καταλαβαίνουμε
1: περιστέρια, ναι.
2: Ναι, ότι είναι πολύ μάλιστα δύσκολη η κατάσταση, όπως μας την περιγράφετε. Ναι. Εσείς που είστε ακριβώς τώρα?
1: Εδώ στη φωτιά μένω, στο μέτωπο, ναι.
2: Ναι, πετάνε και ένα αέρια μέσα στην περιοχή.
1: Πετάνε και ένα αέρια μέσα, έχουμε ζητήσει κι άλλα και έχει ζητήσει για την εκτεταμένη φωτιά, πνέουν άνεμοι, σχηροί.
0: Είναι η εικόνα η οποία είχε δώσει ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας, για την καταστροφική αυτή πυρκαγιά. Αλλά ο Μητσοτάκαρος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος. Δεν ήταν και κάποιος εκεί να του πει πώς να σκύψει το κεφάλι, πώς να το παίξει στεναχωρεμένος, αλλά στη συνέντευξη, στις δηλώσεις μάλλον τις οποίες έκανε, έσκασε κάτι χαμογελάκια. Μάλλον εκείνη την ώρα σκεφτόταν ότι κοίτα να δεις που η Ελλάδα καίγεται, αλλά τα χάπατα πάλι θα με ψηφίσουν. Και έσκασε μερικά χαμογελάκια. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός μας.
3: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι, ναι, δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Ενώ για τον πρωθυπουργό της χώρας κάθε μέρα είναι αργία, κάθε που σου κου είναι τριημεράκι, δεν μασάμε τη μία μας κανονικότερα. Ο καημένος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος, αλλά του βγαίνει το καραγκιοζιλίκι, του βγαίνει το γέλιο, χαμογελάει. Μιλάει για τις φωτιές, μιλάει για τους πυροσβέστες που τους σκέφτεται. Γι' αυτό από χειμώνα μπορεί να τους πετάει δακρυγόνα και θα τους διώξουν από το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάω για τους εποχικούς πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχες και το χειμώνα. Άντε μωρέ, ας τους εκεί πέρα. Παλιό πλεμπαίο, σιγά τώρα. Ναι, εν τω μεταξύ. Κάνει και το γύρο του διαδικτύου μία εικόνα η οποία δείχνει τρεις εξουθενωμένους πυροσβέστες να είναι στο πάτωμα ενός πλοίου και να κοιμούνται μέχρι να φτάσουν στον προορισμό. Καλά ρε ξεφτυλισμένοι, ειλικρινά τώρα. Δεν είχατε την ενσυναίσθηση να κλείσετε μία καμπίνα σε αυτούς τους ανθρώπους? Τόσο ξεφτύλες είστε ρε, δεν τρέπεστε. Μία καμπίνα να τους κλείσετε να μπορέσουν να κοιμηθούν λίγο σαν άνθρωποι, οι οποίοι πέντε μερόνυχτα δίνανε μάχη εκεί πέρα με τις φωτιές, τις οποίες ποιος ξέρει ποιοι βάλανε. Και δεν είχατε την ενσυναίσθηση ρε παλιοξεφτυλισμένοι να τους κλείσετε μια καμπίνα να κοιμηθούν ρε οι άνθρωποι εκεί πέρα, να μπορέσουν να κάνουν και ένα μπάνιο ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι? Και κοιμόντουσαν στο πάτωμα του πλοίου. Πόσο ξεφτύλα, πού σας ρε, δεν τρέπεστε? Εσείς κάνετε τις πανάκριβες διακοπάρες σας με τα κότερά σας, τα ελικόπτερά σας, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζανε ρε μια καμπίνα να ταξιδέψουν σαν... Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Σας έχει συγχαθεί η ψυχή μου όλους, και περισσότερο από όλους αυτούς που σας ψηφίζουν. Αυτούς και αν δεν τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μετά βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Α, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Α, τι θα κάνουμε, ακρίβεια, κακό. Θέλετε να δείτε ποιοι τον ψηφίσανε και ποιοι διαμαρτύρονται, παρακαλώ.
4: Άσε, σου πω και τη συντάξη με 370 ευρώ εσύ μπορείς να ζήσεις του γάτου σύνταξη. Έχεις δίκιο, πού να το βρω το δίκιο? Μόνο του φαρμακείου σούπερ μάρκετ είναι κάθε μέρα. Πόσα φάρμακα? Του γιατρό να πας, διάστα πληρώνει, στρέβο να πληρώνει, συμφορία να πληρώνει.
5: Είναι 90 χρονών και όλο τα ίδια ακούω.
0: Τι ψήφισες, αγόρι μου?
5: Τι θα γίνει κοινικά? Κανένα δεν πιστεύω. Ψάχνω να βρω κανένα καλό κόμμα, αλλά γέρασε, θα πεθάνω αύριο. Τι κόμμα καλό δεν είναι?
6: Ο κύριος μου είχε πάλι άλλο χαρτί, τα ευρώ με τα επιστροφή.
7: Μου βάλετε τα νερά, εφορία, ΦΠΑ, ξέρω εγώ, και δεν συμμαζεύετε. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
8: Έχει αγροφυλάκι, 30 χρόνια είχα. 500 ευρώ σήμερα. Δεν είμαι ικανοποιημένο, γιατί είμαι ικανοποιημένο?
10: Άμα μπορείς να ζήσεις εσύ με 470 ευρώ, είναι καλύτερο.
26: Από το 16 και μου δίνουν 600 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη. Άμα πηγαίνεις με το σταυρό, τελείως πέθανες. Πρέπει να είσαι απατιώνας, κλέφτης για να επιζήσεις.
27: Η νυν κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι την επόμενη τετραετία θα τα κάνει όλα καλά.
5: Το κινητό, τότε, τι λέει, τι να πληρώνει. Τα φάρμακα τώρα τα παρήγγειλα. Κάθε μήνα 60 ευρώ.
0: Τι ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια, ψυχούλες μου? Τι ψηφίσατε? Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων αυτή την αισχρή κυβέρνηση δεν ψήφισε? Το ψηφίσατε και τώρα δεν σας αρέσει, επειδή είναι πιο χοντρή από ό,τι την περιμένατε. Η φορολογία εννοώ. Αλλά μην ανησυχείτε, μη στεναχωρεύεστε καθόλου. Έρχεται η ΔΕΘ. Έρχεται, θα σας τάξει μειωμένη 13η σύνταξη και θα τρέξετε πάλι σαν τα ζά να τον ξαναψηφίσετε και να τον ξαναματαψηφίσετε και θα πείτε μετά πάνω από την κάλπη: «Είμα δεν έχει κάτι άλλο. Τι να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Μητσοτάκης είναι, ας πούμε, από αυτόν ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτός τι να κάνει? Πόσα να δω?» Και μετά θα βγαίνετε στις κάμερες και θα κλαίτε: «Δεν μη φτάνει σύνταξη. Τι να κάνω? Δεν γίνεται με 400 ευρώ να ζει σύνταξη του ΟΓΑ. Δούλευα», λέει ο άλλος, «πόσα χρόνια, βαρέα ανθυγιεινά. 800 ευρώ σύνταξη δεν βγαίνει να ζήσω». Ναι, αυτή βέβαια θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξη με 2 τετραετίες. Εσύ κάτσε εκεί πέρα και περίμενε να σε σώσει ο Μητσοτάκης. Βγαίνετε και γκρινιάζετε και κλαίτε μετά. Έρχονται Χριστούγεννα, «Α, δεν μας δίνουν 13η σύνταξη». Δεν έχει. Μας τις έκοψε ο Μητσοτάκης. Μετά ο Τσίπρας. Είδα κάτι συνταξιούχους λέγανε για τον Τσίπρα. Λέω, του ξαναψηφίσουμε, λέει, τον Τσίπρα. Έντιμος πολιτικός. Αυτός και αν δεν πετσόκοψε τις συντάξεις, με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άλλο παπατζηλίκι και αυτό εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ πιώνουν κάποιοι και κάνουν εγκάλο. Θα δίνατε, λέει, αξίζει, λέει, να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα. Όχι, γιατί να αξίζει. Κατάλαβα. Ο προδότης, δεν ντρεπόμαστε λιγάκι. Έλεγε, τα ζέταζε. Από τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Αλήθεια. Εντάξει, το μόνο που τους παραδέχομαι είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Σε αυτό τους παραδέχομαι. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι άστα. Ό,τι είπε ρε παιδί μου, το Άγγλος αντίθετο έκανε. Σε πούλησε τα πάντα. Γιατί δεν το δώσω δεύτερη ευκαιρία. Α, πείτε μου ένα λόγο να το δώσω δεύτερη ευκαιρία. Τι έχει να μου προσφέρει. Α, ξεπούλησε και ό,τι έχει απομείνει. Ξεπούλησε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βαριέσαι. Και εσείς οι συνταξιούχοι, όσοι λέτε τέλος πάντων ότι α, ψηφίσουμε Τσίπρα, ρε παιδί μου, το δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δώστε το μια δεύτερη ευκαιρία. Να ξανάρθει κανένα νόμο Κατρούγκαλου. Καλό, Κατρούγκαλου δεν θα έρθει τώρα. Αλλά ξανάρθει κανένα τέτοιο νόμο. Α, σα κόψουν τη σύνταξη στο μισό για το καλό τη πατρίδο, έτσι. Περίμενε και έτσι πώ πάει το πράγμα. Τώρα είναι στα 67, σε λίγο θα πάει στα 70. Ναι, ανεβαίνει, λέει, το προσδοκίμιο ζωή. Ζούμε περισσότερο. Έλεγε ο μπαμπά Μητσοτάκη. Το πρόβλημα μα είναι ότι δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουν οι γέροι, λέει. Ο άνθρωπο ο οποίο σε 99 χρόνια ξέχασε να τον πάρει ο χάρο. Ναι, πραγματικά. Και έλεγε ότι δεν πεθαίνουμε. Πού να πεθάνετε με τέτοια ζωή που έχετε κάνει. Εμείς πεθαίνουμε καθημερινά. Εσείς τι ανάγκη έχετε, μέχρι τα 200 ζείτε. Σάμα τις τι ζοριστήκατε και καμιά φορά από τρία συσίτια έτρωγε ο άλλος. Τι να ζοριστεί. Τι να λέμε τώρα, από τότε ο σφετολόγος. Από τότε στην κομπίνα να φάμε από τρία συσίτια. Και τι έτρωγε, έλεγε φασολάδα. Γι' αυτό μας έχει σμένους. Τι έτρωγε από τρία συσίτια φασολάδα. Κάτσε εσύ και τώρα για να φας φασολάδα, κοίτα που έχει πάει το φασόλι, πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο το πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, φανταστικά. Να ζήσουμε να τους ψηφίζουμε, ειλικρινά. Δηλαδή τόσο ανόητος λαός, πού θα ξαναβρεθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μας βλέπει και γελάει. Ναι, γι' αυτό δεν μας ρίχνει καμία να μας καταστρέψει, λέει άσε να γελάμε με κανέναν εκεί πέρα. Έχουμε κι εμείς την πλάκα μας, κακά τα ψέματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γενικότερα στην κοινωνία επικρατεί απελπισία από όλη

0: Από κρέας πάμε στο χοιρινό. Αλλά όλα τα ξεχνάμε. Από τυρί το ξεχνάμε κι αυτό. Λευκό τυρί. Τη φέτα είναι όταν είμαστε πλούσιοι.
1: Τώρα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
2: Φρούτα, κρέας, αλαντικά, τυριά, ψωμί, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, αναψυκτικά είναι αυτά που επιλέγουν κυρίως οικογένειες με παιδιά για να ανταποκριθούν στις διατροφικές ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
3: Κρεατικά, γαλακτοκομικά. Βέβαια, πολύ μαζεμένα σε ποσότητες, γιατί με τα 100 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια δεν είναι ότι ψωνίζει πάρα πολλά. Κάποια ζυμαρικά, φρουτολαχανικά.
4: Αν θέλεις π.χ. να τρεις την οικογένειά σου με 100 ευρώ, είναι λίγο δύσκολο γενικά. Δεν παίρνεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έχει τύχει π.χ. αναλόγως τα προϊόντα που θα διαλέξω να αγοράσω, να είναι του τύπου 5 προϊόντα και να είναι ο λογαριασμός 40 ευρώ.
2: Ό,τι μπαίνει στο τραπέζι ενός νοικοκυριού όταν απευθύνεται και σε παιδιά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, λένε γονείς.
5: Αν θέλεις να κάνεις και μια σωστή διατροφή, αυτή αξίζει. Και αν θέλεις να προσέξεις και την πρώτη σου ύλη, είναι πολύ δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, πολύ σκληρή.
6: Σωστά βασικά τρόφιμα, αν θες να πάρεις κρέας, βγαίνει λίγο δύσκολο.
2: Περιθώριο μέχρι τις 21 Αυγούστου έχουν οι εταιρείες τροφίμων να αποστείλουν στην ανεξάρτητη αρχή για την αγορά τους καταλόγους με τα προϊόντα, τα οποία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές κατά τουλάχιστον 5%.
7: Θα κάνουμε σε κάποια προϊόντα κάποιες προσφορές και μετά τα υπόλοιπα τι γίνεται, δεν συνομάστε.
8: Αγάπη μέσα τη σκηνή, σε περιμένω να φύγεις και πάλι.
9: Έτσι έτσι θα το γλεντήσουμε και λίγο, να γλεντήσουμε τη φτώχεια μας.
8: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία.
9: Ζήτω η νέα δημοκρατία, ζήτω, ζήτω. Έτσι να ευθυμίσουμε λίγο ρε παιδί μου, γιατί τα θέλαμε, τα λουστήκαμε, τα λουζόμαστε. Και άντε αυτοί ρε παιδί μου, οκ, okay, αυτοί που τους ψηφίσανε, καλά να πάθουν. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Θα μου πεις κοντά στα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Το βλέπουμε και τώρα με τις πυρκαγιές, αλλά... Αχ, δεν ξέρω ειλικρινά, αυτός ο λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ. Ποτέ, πραγματικά, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Βλέπεις τα κανάλια βγαίνουν τώρα όλοι, φωνάζουν, γκρινιάζουν, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. 100 ευρώ θέλουμε για σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Ποιος σε φταίει, κυρία μου, που θες 100 ευρώ την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ? Ποιος σε φταίει, πες μου. Ήθελες Νέα Δημοκρατία? Θα μου πεις, δεν ήθελα εγώ. Εν τω μεταξύ, όποιο και να ρωτήσει, πώς βγήκαν αυτοί, λέει, εγώ δεν τους ψήφισα, ο άλλος δεν τους ψήφισε. Πώς μπορεί να βγήκαν, άντε πείτε μου. Θα μου πει κάποιος, μα έγινε νοθεία. Ναι, το κλασικό, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Πόσα χρόνια έχει που γράφτηκε αυτό? Επί Καραμαλή ήταν. Ήταν πιο παλιό πρέπει να ήταν. Τι έχουμε πάθει, τραβάμε σε αυτή την χώρα. Τι έχουν τα άρμα και ψοφάνε, λέμε μετά. Φτάνει, αρκετά ευθυμίσαμε. Εντάξει, μην το παρααυτόσουμε γιατί...

Πάντως, όσον αφορά τις φωτιές εκεί στην περιοχή της Αλαμίνος, απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 593 άτομα συνολικά. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση εγκλωβισμού. Σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, με μέρημνα του κέντρου επιχειρήσεων, οι απεγκλωβισμοί ατόμων πραγματοποιήθηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Ετερλή και Κολώνες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πλωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Όπως είπα προηγουμένως, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 593 άτομα, τα οποία μεταφέρθησαν σε 4 επιβατικά οχήματα αγωγάπλια και από εκεί στην Στεριά, όπου εκεί τους παρέλαβαν αστικά λεωφορεία για να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία. Είχαμε πολλές διάσπαρτες εστίες στις περιοχές Περιστέρια, χωρίς ενεργό μέτωπο στα σελήνια. Γενικότερα η κατάσταση, η εικόνα μάλλον γενικά, είναι πολύ καλύτερη τώρα το πρωί. Αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς δύο ηλικιωμένες

0: Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σενιόρ, και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69 07 483 4 8 και 4, για όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, για όλα όσα θέλετε να μας πείτε και να τα μοιραστείτε εδώ μαζί μας. As a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο Θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών
4: Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσις Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
14: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
13: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
14: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
13: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
14: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
13: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
15: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
15: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
17: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
18: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
17: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 2641-027-940.
17: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
12: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα. Με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com.
19: Γυρο-δικείο!
20: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
12: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
22: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
19: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
22: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
19: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
22: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
19: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
22: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
22: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, 7 και 11 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, είναι Δευτέρα 17 του Αυγούστου του 2026, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε έναν δικηγόρο, όπου τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μιλάει για τα fans, τα οποία με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ διαχειρίζονται απαιτήσεις δισεκατομμυρίων. Και όπως παρουσιάζεται, τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των Ελλήνων δεν φεύγουν σε κάποια ξένη χώρα. Η καταγγελία είναι ότι πίσω από την εικόνα όλων αυτών των τάχα μου δήθεν ξένων φαντς υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα, μέσα από τις οποίες γίνεται η όλη διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και της περιουσίας των Ελλήνων. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η ουσία του πράγματος. Ένα σύστημα το οποίο στήθηκε, σύμφωνα με τα όσα θα ακούσετε, από τις τράπεζες σε συνεργασία με το κράτος, δημιουργώντας ένα σχήμα μιας εικονικότητας γύρω από το ποιοι πραγματικά αγοράζουν και ποιοι διαχειρίζονται τις απαιτήσεις. Και οι ερωτήσεις είναι ότι ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες, ποιοι αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια και ποιοι τελικά αποκτούν τις περιουσίες των Ελλήνων, τις κλεμμένες περιουσίες των Ελλήνων. Αλλά βέβαια το πιο κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ένα από αυτά. Το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αν αυτό το σύστημα έχει στηθεί με τη συμμετοχή των τραπεζών και του κράτους, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον ελληνικό λαό.
1: Τα δίθεν funds λειτουργούν εντελώς εικονικά. Ας πούμε η Πυρός SNF είχε ένα μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ και διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Και τελικά από τη διαχείριση δισεκατομμυρίων το κέρδος ήταν 750 ευρώ. Καταλαβαίνετε την εικονικότητα. Ναι.
2: Η Πυραιός έχει την Ίντρουμ, έτσι. Την Ίντρουμ έχει η Πυραιός.
1: Αυτό είναι η εταιρεία διαχείρισης. Εγώ μιλάω για τα περίφημα funds.
2: Α, τα funds λέτε, τα
1: που υποτίθεται είναι στο εξωτερικό. Αυτές υποτίθεται ότι είναι οι επενδυτές.
2: Η Ίντρουμ που παρουσιάζεται και λέει το δάνειο της Πυραιός, τι είναι αυτή δηλαδή?
1: Υπάρχουν και δάνεια που δεν πουλήθηκαν, υποτίθεται, από τις τράπεζες. Υπάρχουν λοιπόν και τέτοια. Ναι. Και εκεί πρέπει να δούμε κατά πόσο.
2: Τα έχουν δώσει σε αυτές τις εταιρείες, δηλαδή, για να κάνουν το διακανονισμό.
1: Οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες διαχείρισης. Η Ίντρουμ, η ΣΕΠΑΛ, ναι, η Value. Είναι εταιρείες διαχείρισης.
2: Είναι νόμιμες αυτές?
1: Ελεγχόμενες. Πώς είναι νόμιμες? Αφού σας λέω ότι μετέχουν σε.
2: Ίδια η τράπεζα.
1: Ουσιαστικά σε απάτη κακουργηματικής βαρύτητας.
2: Και πώς παίρνει τον πελάτη και του λένε θα δώσεις τη δόση ή δεν τη δώσεις?
1: Συνήθως οι απατεώνες δεν είναι και εκβιαστές. Όσο παρουσιάζουν μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο αποκομίζουν παράνομο κέρδος.
2: Και εγώ ποιος με στηρίζει, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Πώς?
2: Εμένα ποιος με στηρίζει που είμαι στον αέρα και με εκβιάζουν οι πάντες και οι πρακτικές και όλα τα υπόλοιπα?
1: Θέλουμε να αντιληφθούμε ότι κυρίαρχο πολιτιακό μέγεθος της δημοκρατίας είναι ο πολίτης. Εσείς λοιπόν πρέπει να στηρίξετε και τον εαυτό σας και τον διπλανό σας, αυτός με τη σειρά και τον εαυτό του και τον διπλανό του κτλ.
0: Ποιος να μας στηρίξει? Κανένας. Είμαστε έρμεοι σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να μας πάρει τα πάντα. Είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε αυτό λέγεται μαγαζί, είτε αυτό λέγεται η προσωπική μας ελευθερία. Έχουν χαθεί και οι προσωπικές ελευθερίες. Δεν είσαι ελεύθερος πλέον. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Όλα λειτουργούν υπέρ των τραπεζών. Όλα λειτουργούν υπέρ των ολιγαρχών. Βλέπουμε ότι τράπεζες και ολιγάρχες αυξάνουν τα κέρδη τους και δεν χορταίνουν κιόλας πάνω θεμά τους. Οι τράπεζες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια δηλαδή όπου κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Πώς? Από την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων. Έρχονται, σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν και τα χρήματα τα οποία μέχρι πρότινος έχεις πληρώσει για να ξεπληρώνεις το δάνειό σου μέχρι τη στιγμή που δεν μπορούσες να το αποπληρώσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λογικό να κερδίζουν οι τράπεζες. Το θέμα είναι ο Έλληνας από όλη αυτή την κατάσταση τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει κάτι άραγε? Όχι, μονίμως χαμένοι βγαίνουν. Και κάνεις λογαριασμούς και ξανακάνεις και βλέπεις ότι είσαι μηδέν εις το πηλίκο. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους μέσω των φανς, των τραπεζών. Αυτά τα φανς τα οποία έχουν αγοράσει κοψοχρονιά στα δάνεια στο 5% της αξίας τους και ζητάνε το 120%, το 150%. Και γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή μετά. Η τράπεζα πουλάει ένα χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων σε ένα φαν, τα οποία φαν ανήκουν στις ίδιες τις τράπεζες επί της ουσίας. Το φαν αναθέτει τη διαχείρισή τους σε έναν σερβισερ, όπου είναι μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες έχουν μετοχική σχέση ή συμμετοχή μέσα σε αυτούς τους σερβισερς. Ο σερβισερ προχωρά σε πληστηριασμό των ακινήτων που καλύπτουν τα δάνεια, ενώ η ίδια η τράπεζα ή η θυγατρική της ανάλογα εμφανίζεται ως αγοραστής στον πληστηριασμό και αποκτά ξανά το ακίνητο. Φανταστικό, και όμως γίνεται. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δημιουργεί την εικόνα ενός τριγώνου. Τράπεζα, φαν ή servicers και ξανά μανά τράπεζα μέσω του πληστηριασμού. Στόχος υποτίθεται ότι είναι η καθαρή απομάκρυνση των κόκκινων δανείων από τον ισολογισμό της τράπεζας, ενώ παράλληλα διατηρείται ουσιαστικός έλεγχος ή δυνατότητα επαναγοράς των ακινήτων. Βέβαια κάποια στιγμή είχε βγει ο κύριος Τουρνάρας, ναι, ο κεντρικός τραπεζίτης εδώ της χώρας μας, και είχε πει στη Βουλή ότι τάχα μου δήθεν τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές δεν υφίστανται και πρόκειται για έναν αστικό μύθο. Είχε πει τότε ότι οι τράπεζες είναι μέτοχοι ορισμένων servicers, αλλά δεν ενοποιούν τα αποτελέσματά τους. Ποιος τον πιστεύει βέβαια? Ποιος τον πιστεύει? Φαίνεται ξεκάθαρα πώς γίνεται αυτό το βρώμικο παιχνίδι. If you can't make your mind up, we'll never get started. Και κάπως έτσι οι Έλληνες μένουν χωρίς σπίτι, τους πετάνε έξω στο δρόμο και οι τράπεζες αυγατίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, έχουν μονίμως κέρδη. Το ίδιο και οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες εις βάρος μας έχουν οικονομήσει τα λεφτά, και βέβαια εμείς δεν αντιδρούμε, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα το γεγονός ότι δεν αντιδρούμε. Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια μας κοροϊδεύει τώρα, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, έχουν βγάλει έξω τα μεγάλα μέσα, τέλος πάντων. Βλέπε από τη μία τον Γεωργιάδη, άκουσα και την κυρία Βούλτεψη να μας λέει ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, θα περάσει, λέει, στη χώρα μία στρώση από μετανάστες από πάνω μας, και μετά, λέει, θα περάσει και μία στρώση κορονοϊού. Ναι, πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη.
3: Το κρίσιμο είναι το εξής.
0: Πείτε μας, κυρία Βούλτεψη.
3: Μετά από τις εκλογές, ναι, όπου θα τεθούν πολύ σκληρά διλήμματα, θα είναι υπαρξιακά σε εκλογές.
0: Δηλαδή τι, θα υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, Μητσοτάκης ή χάος, τι ακριβώς, ποια θα είναι τα υπαρξιακά μας προβλήματα?
3: Θα πρέπει, ναι, κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Πέσταρες η Βούλτεψη, δηλαδή, ναι, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος?
3: Υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα. Πόσο θέλετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι στο 33% η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, καλά, χαμηλά την μπάλα με το 33%, γιατί θα εκπλαγείς από τα αποτελέσματα.
3: Είναι 30, θέλετε 28,
4: θα για αυτοδυναμία, δηλαδή.
3: Ναι, φυσικά,
0: φυσικά, για όνομα του Θεού, δεν θα πάμε για αυτοδυναμία, τι στο διάλογο, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
3: Εμβολία. Γιατί πάμε για αυτοδυναμία?
0: Γιατί?
3: Όχι, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
0: Αλλά ποιας δημοκρατίας? Καθίστε λίγο, σε ποια δημοκρατία αναφέρεστε? Στη δημοκρατία την κανονική όπως την ξέραμε τόσα χρόνια ή στη Νέα Δημοκρατία? Έχει διαφορά δημοκρατία από δημοκρατία.
3: Τι, βλέπεις αυτό το μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και, ναι, κοιτάς και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτάει το 12%, το 11%, ναι, 11%. Μετά θα ρωτάει το 6%, θα ρωτάει το 5%. Ναι. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, φανταστείτε την εικόνα, Εύρος Μάρτιος 2020,
0: ναι.
3: Μπαίνουν όλοι μέσα μέχρι που να μας πει ο Τσίπρας αν ήταν εργαλειοποιημένοι ή φτωχοί μετανάστες και ψευδής εικόνα πολέμου.
0: Ενώ τώρα δεν μπαίνει κανένας, δεν περνάει κανείς από τα σύνορα, μιλάμε, τα έχουμε σφραγίσει όλα.
3: Μια στρώση μετανάστες από πάνω μας.
0: Λες και είμαστε παστίτσιο, μια στρώση κρέμα γάλακτος από πάνω.
3: Περνάει μια στρώση κορονοϊού.
0: Τι ωραία, γιατί δεν κατάλαβα, στο lockdown μια χαρά δεν ήμασταν, ήμασταν μέσα στο σπίτι όλη μέρα κλεισμένοι, να πούμε, το παίζαμε και πολίτες έτσι υπεύθυνοι, πλερωάκι από πάνω, όχι δεν, μ' άρεσε, δεν κατάλαβα.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε.
0: Γιατί τι θα πάθετε, θα γκρεμιστεί το στούντιο, τι εννοείτε κυρία Βούλτεψη.
3: Μετά από αυτό.
4: Περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού και εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε μετά από αυτό.
0: Να ζήσουμε, να σας θυμόμαστε κύριε Βούλτεψη, άμα δεν είστε σε αυτό το στούντιο να μιλάτε, αλλά σίγουρα θα είστε σε κάποιο στούντιο, εσείς δεν έχετε ανάγκη. Δεν έχετε καμία ανάγκη όλοι εσείς εκεί πέρα. Μία στρώση λέει για μετανάστες, μία στρώση για με κορονοϊό. Βάλτε μας και μία στρώση μαρμελάδα έτσι. Να γίνουμε και λίγο γλυκούλιδες πανά θεμάτων. Γιατί κάθε φορά που ακούω την κυρία Βούλτεψη να μιλάμε και έχονται 2-3 κεφαλικά και ήταν στανταράκι. Δεν ξέρω ειλικρινά, η αλαζονία τους είναι τόσο μεγάλη. Και βέβαια και η πρεμούρα τους για να ξανακερδίσουν τις εκλογές. Αυτοί βέβαια ονειρεύονται αυτοδυναμία. Εντάξει, οκ. Okay. Το να κάνεις όνειρα σε αυτή τη ζωή δεν είναι κακό. Και ίσως ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει όνειρα σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι ο μέσος νεοδημοκράτης. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο όνειρο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να. Δεν. Είναι οι μόνοι που μπορούν να κάνουν όνειρα. Και εντάξει, ονειρεύονται αυτοδυναμία. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, αυτοδυναμία δεν θα δουν. Και θα τους δω να συνεργάζονται με τον Τσίπρα. Έρε γλέντια που έχουμε να δούμε. Φανταστείτε, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας, όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Γιατί σου λέει, άμα δεν τα βρω με τον Ανδρουλάκη, ο άλλος, πες τον Αουάδωνης, πολύ γλύφει τον Τσίπρα, παιδί μου, πολύ. Και τον παραδέχομαι σαν πολιτικό και είναι ψυχρός εκτελεστής και κάτι τέτοια. Εγώ εύχομαι να υπάρξει μια μέρα που να σας δούμε εκτός Βουλής και γιατί όχι εντός φυλακής. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για μένα, να δούμε όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πίσω από τα σίδερα. Από αυτά τα σίδερα τα οποία έχουν βάλει όλους τους Έλληνες. Καθημερινά γίνονται εγκλήματα. Εγκλήματα από πλευράς κυβερνήσεως. Πολλά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Άλλο ένα έγκλημα της συμμορίας του Μητσοτάκη είναι το γεγονός αυτό με την ψευτοπανδημία, την ευλογιά, ναι. Κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει σε σημείο, σε τραγικό σημείο απόγνωσης όπου αυτοκτόνησαν εφόσον τους έσφαξαν τα κοπάδια τους. Ξέρετε, είναι η ίδια η κυβέρνηση, αυτή η εγκληματική συμμορία που την περίοδο του κορονοϊού ήθελαν να εμβολιάσουν μέχρι και τα σκυλιά για να μην κολλήσουν κορονοϊό. Και τώρα δεν συζητάνε καθόλου για εμβολιασμό για τα ζώα, γιατί όπως λένε δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο. Ενώ τα εμβόλια αυτά, τα mRNA για τον COVID, κατάφεραν να πάρουν άδεια μέσα σε 3 μήνες. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Άνθρωποι πεθάνανε, είχαν παρενέργειες και είχαμε όλα αυτά τα όμορφα από αυτά τα κολοεμβόλια τα οποία μας διέταξαν επί της ουσίας να κάνουμε. Μας εκβίασαν να κάνουμε. Γιατί ειλικρινά πείτε μου, εάν δεν εκβίαζε η κυβέρνηση, θα πηγαίνανε πολλοί να το κάνουν. Εάν δεν βάζανε στους συνταξιούχους, στους άνω των 60 μάλλον, πρόστιμα, θα πηγαίνανε να το κάνουν. Εάν δεν εκβίαζαν τον κόσμο ότι δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, θα πήγαινε να το κάνει. Θυμάστε τι τραβάγαμε τότε. Όχι κάνε rapid test μέρα παραμέρα να δίνεις δεκάρικα, δεκαπεντάρι, εικοσάρι, πόσο είχαν τότε στην αρχή όλο αυτό το πράγμα με τα rapid test. Ένας ο οποίος δηλαδή εργαζόταν με ημιαπασχόληση και έπαιρνε κάνα 300 ευρώ το μήνα, θα έπρεπε τα 150 να τα δίνει στα rapid για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έκανε, αλλά ο κόσμος τα ξέχασε. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ξεχνάμε. Έχουν διαπράξει απίστευτα εγκλήματα εις βάρος του λαού, έχουν διαλύσει ζωές. έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι εξαιτίας του τρόπου του οποίου διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα και κανένας δεν μιλάει.
5: Σοκ προκαλεί ο απολογισμός στη Δυτική Αχαΐα, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, Άννα Παπαζαφύρη, 7 κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Όπως αναφέρει, 2 από τους κτηνοτρόφους αυτοκτόνησαν καθώς δεν άντεξαν την ψυχολογική πίεση και την οικονομική καταστροφή, ενώ οι υπόλοιποι 5 πέθαναν από ανακοπή καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν και άνθρωποι νεότερης ηλικίας. Η πρόεδρος του συλλόγου περιγράφει ως ιδιαίτερα σκληρή τη στιγμή της θανάτωσης των ζώων, αλλά ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη μέρα. Οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν σε άδειες μονάδες, έχοντας χάσει μέσα σε λίγες ώρες το ζωικό κεφάλαιο που αποτελούσε τη δουλειά, το εισόδημα και τη ζωή τους. Κάθε θάνατος, συναδέλφο, είναι μαχαιριά στην καρδιά, τονίζει η Άννα Παπαζαφύρη, επισημένοντας ότι στη Δυτική Αχαΐα υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζονται παρακολούθηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση οικονομική στήριξη, αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα και δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική παρέμβαση η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Εν μέσους πλην σαφώς δολοφονούν ανθρώπους. Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφοι, άλλος έπαθε καρδιά, άλλος από τη στεναχώρια τους οι άνθρωποι. Ξέρετε τι είναι τόσα χρόνια να έχουν τα ζώα τους, να τα μεγαλώνουν, να τα προσέχουν. Κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να ασχολείται κάποιος με το κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά οι άνθρωποι αυτοί το αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Και ξαφνικά ήρθαν αυτοί οι αλήτες της κυβερνήσεως με το πρόσχημα της ευλογιάς, τάχα μου δήθεν, και τους θανάτωσαν τα ζώα και τους αφήσαν έτσι. Και οι άνθρωποι από τη στεναχώρια τους, άλλος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, άλλος έπαθε καρδιακή προσβολή, άλλος εγκεφαλικό. Μιλάμε για έγκλημα, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Πώς να το πούμε για να το καταλάβει αυτός ο κοιμισμένος λαός επιτέλους? Πώς? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε, ειλικρινά. Δηλαδή βγαίνουμε και φωνάζουμε, έχουμε αφήσει τα λαρίγκια μας πάνω σε αυτά τα μικρόφωνα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Που να πάρει για να σηκώσει? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθει η χώρα για να ξυπνήσει ο κόσμος, να ταρακουνηθεί. Βλέπεις παντού όλοι βρίζουν το Μητσοτάκι, βρίζουν την κυβέρνηση, ακρίβεια, αυτά, φτώχεια, δεν έχουμε να φάμε. Τώρα την Κυριακή, την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, αυτό θα πηγαίνανε να ψηφίσουν ή δεν θα πηγαίνανε καν. Γιατί πώς περιμένει ο κόσμος να αλλάξει κάτι ψηφίζοντας τους ίδιους και τους ίδιους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην δώσουμε ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους? Γιατί? Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στη χώρα, ειλικρινά δεν υπάρχει. Α, εν τω μεταξύ, αθάνατο ελληνικό δημόσιο, ρε. Πήγε η άλλη για να γράψει φάρμακα και την κλειδώσανε μέσα και σηκωθήκανε και φύγανε. Πραγματικά, δηλαδή.
6: Έχω έρθει στο Νεοπή στην Καλαμαριά για να
0: εξηγήσω. Εδώ, Θεσσαλονίκη.
6: Έφτασα περίπου 1 και 20. Το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 2.30. Εδώ πέρα λέει ότι κλείνουν.
7: Ούτε που φανταζόταν την περιπέτεια που θα βίωνε η 26χρονη ξένια όταν έφτανε στο Νεοπή της Καλαμαριάς το μεσημέρι της Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, προκειμένου να παραλάβει φάρμακα για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.
6: Μια κυρία που δούλευε εκεί στο ισόγειο μου λέει: τα γραφεία που είναι σε αυτόν τον όροφο έχουν κλείσει. Δείτε λίγο στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο, αν υπάρχει κάποιος γιατρός να σας εξυπηρετήσει.
7: Και έτσι και έγινε. Η κοπέλα ανέβηκε τους ορόφους του κτηρίου προκειμένου να.
8: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
9: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
10: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
11: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
12: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr. Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
19: Με τη μέθοδο Dallas.
18: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
19: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
18: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
19: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
18: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
19: Dallas.
18: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
19: Τηλέφωνα 2641-045-544
18: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
22: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
24: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
25: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
26: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
27: Το Double Espresso Café.
26: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
27: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
26: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
27: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
26: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
27: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
26: Double Espresso Café.
27: Διπλή απόλαυση.
28: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
0: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
1: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
7: Δεν μπορείς να κρατήσεις πλέον ελληνική σημαία, γιατί σε λένε χρυσαυγίτη, σε λένε φασίστα, ρατσιστή. Λες και είναι σύμβολο φασισμού η ελληνική σημαία, σύμβολο ρατσισμού ένα πράγμα. Αλλά έτσι σε θεωρούνε. Και ως επιτοπλίστων αυτοί οι γλυκούλιδες, οι αριστερούλιδες. Ναι, αυτοί που κόπτονται για το free Παλαιστίνε. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά μια φορά λευτεριά στην Κύπρο δεν φώναξε κανείς τους. Να χαθείτε, να χάνεστε, δεν τρέπεστε. Ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας εδώ και πάνω από 50 χρόνια τελεί υποκατοχή και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν λέει λευτεριά στην Κύπρο, όλη λευτεριά στην Παλαιστίνη. Άντε παρατάτε μας. Και οι Πακιστανοί κάνουν πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Φανταστικά. Saving it up Friday night. Και ρωτήθηκε βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ρε παιδί μου, ξέμειναν το καλοκαίρι εδώ στην, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έκαναν μια βόλτα στην πόλη, έτσι 15 Αύγουστο, πραγματικά είχε αρκετό κόσμο. Μπορεί να μην είχε την κίνηση η οποία έχει τις καθημερινές και είναι λογικό, okay, αλλά τόσους κόσμους πρώτη φορά βλέπω να έχει ξεμείνει. Και ο κύριος Μαρινάκης διαρωτήθηκε για αυτό το πράγμα. Και πάμε να ακούσουμε και την απάντηση την οποία έδωσε.
8: Οι μισοί Έλληνες φέτος το καλοκαίρι δεν θα κάνουν διακοπές, με βάση έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Είστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από αυτά 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία?
9: Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει ή να δηλώνει ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας, αυξημένου κόστου ζωής και μάλιστα με πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υποτιμώ τις διακοπές σε καμία περίπτωση, αλλά
7: όχι, αλλά πούμε, και να μην πάτε σκασίλα μου, εγώ θα πάω.
9: Η στεγαστική κρίση είναι ακόμα πιο σημαντικές παράμετροι από αυτή που πολύ σωστά θέτεται. Προφανώς μια κυβέρνηση επίσης συγκρίνεται με το τι παρέλαβε και το τι προσπαθεί να κάνει. Είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε μειώσει την απόσταση που μας χωρίζει, που είναι ακόμα σημαντική από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτό το οποίο έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανυθεί. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή το να τάξουμε χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
7: Χρειάζεται σκληρή
9: δουλειά. Και όσο παραπάνω καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε όσο παραπάνω έσοδα μειώνοντας φόρους, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία.
7: Θα κλάψω.
9: Όσο γίνεται πιο γρήγορα και κυρίως να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.
7: Θα κλάψω ειλικρινά. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Μαρινάκης λέει: εντάξει, μωρή, και να μην πάτε διακοπές, κασίλα μας, και τι μας νοιάζει. Εμείς πήγαμε διακοπές και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Εσείς το έχετε το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί να τον νοιάξει. Με άλλα λόγια, το βασικό μήνυμα το οποίο έστειλε είναι ότι μην κοιτάτε το γεγονός ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όχι, κοιτάξτε ότι είμαστε καλύτερα από πριν. Ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια προγράμματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά και ότι γενικά η πορεία είναι θετική. Αυτό μας είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται σε αυτή τη χώρα. Η χώρα φτωχοποιείται. Γενικότερα ο Έλληνας έχει φτωχοποιηθεί βία. Δουλεύει για να πληρώνει λογαριασμούς, έξοδα και όλα τα σχετικά και δεν του φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει. Αλλά δεν βαριέσαι, μωρέ. Περισσότερο μας νοιάζει. Α, τώρα αυτό που ήθελα να πω. Κάτι έγινε με τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν τα παρακολουθώ γενικότερα τα αθλητικά. Κάτι έγινε με τον Σαββίδη και τον Κωνσταντέλια. Λέει, πούλησε τον Κωνσταντέλια, κάτι τέτοιο. Και τώρα ασχολούνται, όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα εκεί πέρα και βρίζουν το Σαββίδη. Ο Σαββίδης ήταν καλός βέβαια όσο πλήρωνε για τον ΠΑΟ. Ναι, και τώρα δεν ξέρω τι είχε, δεν τα παρακολουθώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα πούλησε τον Κωνσταντέλια και πέσανε όλοι τώρα και βρίζουν το Σαββίδη κτλ. Ρε εσείς ειλικρινά, το πρόβλημά σας αυτό είναι. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά σας τώρα, ότι ο Σαββίδης πούλησε τον Κωνσταντέλια ή θέλει να πουλήσει τον ΠΑΟ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ρε χαϊβάνια, ρε κοθόνια, δεν θα έχετε να φάτε σε λίγο, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια και εσείς κάθεστε και παλεύετε για 800 ευρώ το μήνα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Και δεν έχω κάτι με το Σαββίδη, με τον οποιονδήποτε άλλο Σαββίδη. Με εσάς τα κοθόνια έχω κάτι που κάθεστε και σφάζεστε για τις ομάδες και εδώ δεν, οι άλλοι σας κλέβουν, δεν έχετε να φάτε και δεν κοιτάτε να κάνετε κάτι. Άμα η ομάδα σας πέσει β' εθνική, θα βγείτε έξω στους δρόμους, θα γίνει πολύ παρανάλωμα του πυρός. Τώρα που μας έχουν, να μην πω τι μας έχουν κάνει, δεν πέφτει φύλλο. Και τι να κάνεις και ποιος βγαίνει έξω και... συνέρθετε λιγάκι. Τα πράγματα είναι σοβαρά, το έχετε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Έχετε αντιληφθεί ότι άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση δεν θα έχουμε να φάμε. Θα καθόμαστε και θα περιμένουμε πότε θα μας δώσουν κουπόνι για να πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Γιατί λέγανε ότι οι αριστεροί θα τα κάνουν αυτά, οι κουκουέδες θα τα κάνουν αυτά. Αυτοί θα τα κάνουν, οι ίδιοι τους. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, το σούπερ μάρκετ έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να πάρεις, τι να αφήσεις. Θέλεις ένα κατοστάρικο, τα έλεγε η άλλη κύριε, ένα κατοστάρικο την εβδομάδα. Που μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δίνατε ποτέ 100 ευρώ την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Και κάθεστε και μου ασχολείστε με βλακίες τώρα. Ο ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας, ο Σαββίδης. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πραγματικά γιατί δεν μου παρακολουθώ αθλητικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Αλλά με ενδιαφέρει η βλακεία του κόσμου ότι κάθεστε και μαλώνετε για αυτούς οι οποίοι παίρνουν εκατομμύρια, εκατομμύρια όμως κλωτσώντας μία μπάλα και εσείς να πούμε που αυτόνεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε δύσκολες εργασίες, παίρνουν το 800 και 1000 ευρώ και δεν μιλάει κανένας. Κανένας όμως. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα πια. Είναι ξεφτιλίκι όλο αυτό. Τα παιδιά σας δεν έχετε να ταΐσετε, δεν έχουνε... Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα σε μια χώρα η οποία τους τρώει. Τα σπουδάζονται και σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Όσα μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον. Και εσείς κάθεστε και τσακώνεστε για το τίποτα. Έλα Παναγία με αυτό το πράγμα, δεν το έχω καταλάβει.

Εν τω μεταξύ η κατάσταση στη χώρα γενικά έχει ξεφύγει. Παρακολούθησα τώρα έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το βίντεο το οποίο έδειξε έναν ταξιτζή, έναν ταρίφα, νεαρό σε ηλικία και από ό,τι φαίνεται είναι και λίγο σωματώδης. Έγινε στην Πάρο έγινε το περιστατικό που είχαμε ένα άγριο επεισόδιο πραγματικά για μια θέση στάθμευσης. Ένας ταρίφας, ένα κολόπεδο κυριολεκτικά, χτύπησε έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, πουλούσε τσαμπουκαλίκια δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, τον έριξε κάτω και άρχισε να το χτυπάει πάνω σε μια μηχανή, σε μια γουρούνα, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Ρε εσείς πάτε καλά, δηλαδή εκεί πήγες να δείξεις τη μαγιά σου. Αυτός δεν πρέπει να τον κλείσει, δεν πρέπει η δικαιοσύνη να τον κλείσει μέσα τώρα. Θα μπορούσε με ένα καλό χτύπημα να τον στείλει τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο, θα μπορούσε. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να πει μέσα, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή του. 3 χρόνια τουλάχιστον μέσα, να μην το ξανακάνει. Πρέπει επιτέλους οι νόμοι να αυστηροποιηθούν εδώ πέρα στη χώρα. Δεν γίνεται να πας να χτυπάς τον ηλικιωμένο για τους 1000 λόγους. Μας έβρισε, μας έκανε, είναι ηλικιωμένος. Τι κάνουμε τώρα, πας να το χτυπήσεις, το σπάς. Και εν τω μεταξύ δεν έκανε τίποτα. Ο άλλος πουλούσε τσαμπουκάδες. Ο ταρίφας πουλούσε τσαμπουκάδες στον ηλικιωμένο. Και ξαφνικά γυρνάει πίσω με μια μαγιά, ας πούμε, τον τζακώνει, τον πετάει πάνω στη μηχανή και αρχίζει να το χτυπάει. Πιέστε με τα καλά σας, μωρέ. Κλείστε τον μέσα. Τον αλήτη αυτό να. Ο πατέρας του θα μπορούσε να ήταν παλιοξεφτυλισμένε. Στα κομμάτια να χαθείτε, να χάνεστε. Τσογλάνια. Τρέλα, ρε, τρέλα, πραγματικά, τρέλα. Αλλά κάτι τέτοιοι βρίσκουν το μάστορά τους. Άμα είχε ο ηλικιωμένος κανένα κουμπούρι και του το έβγαζε, θα έφτυγε ο ηλικιωμένος μετά. Και όλο αυτό για μια θέση στάθμευσης. Γι' αυτό σας λέω προσοχή στο δρόμο. Προσοχή στο δρόμο. Μη τσαμπουκάδες τέτοια δεν χρειάζεται. Αφήστε το να πάει. Εδώ οι άλλοι τουρίστες δεν κατέβηκαν και έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πού ήταν τώρα, σε ποιο. Τώρα εδώ πριν από 2-3 μέρες. Έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου γιατί τους έκανε παρατήρηση. Βγήκανε στο αντίθετο ρεύμα μπροστά στο απορριμματοφόρο και σκαρφάλωσαν επάνω και τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Μπήκανε μέσα στην καμπίνα του φορτηγού και τον γρονθοκοπούσανε. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε με κουμπούρια μέσα στα αυτοκίνητα. Μπέσουμε σε κανένα τρελό και δεν ξέρουμε πώς να τα απεξέλθουμε. Αλήθεια δηλαδή δεν είναι. Δεν θέλει τσαμπουκάδες και τέτοια στο δρόμο. Και σωματώδης να είσαι και μπρατσαράς να είσαι. Άμα σου βγάλει ο άλλος κανένα όπλο, άστο μετά τι να το κάνεις. Μετά τι να το κάνεις. Όσα μπράτσα και να έχεις, ό,τι και να έχεις. Άμα σε φυτέψει μία, γεια σας.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Ο Τάσος λέει: δυστυχώς μπορεί με την ψήφο του λαού να τιμωριούνται όλες οι κυβερνήσεις, αλλά ο Έλληνας δεν αλλάζει πορεία γιατί τους ρίχνουν τα ψίχουλα και πέφτει εύκολα στη φάκα. Τι να πω, άμα αρκεί στον Έλληνα να του πετάξουν ένα επίδομα και να πάει να τους ξαναψηφίσει, με γεια του, με χαρά του. Μετά όμως μην βγαίνει και γκρινιάζει, γιατί φταίει πάνω σε αυτό το θέμα. Γεια σου, Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Χάρη καλημέρα, τέλος η άδεια, λέει, τα κεφάλια μέσα και ξανά στα ψηλά βουνά του Γρανίτη. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Φτάνει η άδεια, δηλαδή εμείς ακόμη δεν την πήραμε σε δύο εβδομάδες. Πολύ είναι ρε, πώς τα κατάφερε έτσι φέτος. Τέλος πάντων, ναι, σε δύο εβδομάδες. Καλημέρα στον Πασχάλη, μετά από τρεις εβδομάδες άδεια, πρώτη μέρα σήμερα. Ξέρετε τι μου αρέσει όλο αυτό? Ότι εσείς όλοι θα έχετε επιστρέψει και εγώ θα φεύγω. Μ' αρέσει αυτό. Γι' αυτό παίρνω αργά άδειες. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, όταν την πάρεις νωρίς την άδεια, φεύγεις, γυρίζεις πίσω. Μετά λες, όχι τώρα άλλος ένας χρόνος για να περιμένω του χρόνου του καλοκαίρι να πάρω άδεια, και βλέπεις τους συναδέλφους σου να φεύγουν. Δεν σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα? Αλήθεια, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει, με υγεία και ευημερία. Ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη. Η κυρία Ελισάβετ, χρόνια πολλά, λέει, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Μόλις πάρουμε, λέει, τα εισιτήρια, θα πάμε να θαυμάσουν τα αξιοθέατα καμένα μαύρα τοπία. Κοίταξε, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε τουριστική ατραξιόν όλο αυτό το πράγμα. Με τα καμένα. Δεν το σκέφτηκα. Για κάτσε να στείλω ένα email στον Πρωθυπουργό να το διαβάσει όταν θα γυρίσει από τις διακοπές του. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα, λέει, δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία το 75, το 86. Μετά την αποχώρηση του Στεφανόπουλου, ο πατέρας Μητσοτάκης προχώρησε σε αλλαγές και στο περάστε όλοι. Ο γιος του τον ξεπέρασε με τα χαϊδέματα στους Τούρκους και στους... τι μου γράφεις εδώ? Δεν το βγάζω. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση και το 75 και το 86? Η Νέα Δημοκρατία πάντα προδότες ήταν. Πάντα ήταν το κόμμα των προδοτών. Πάντα ήταν το κόμμα των ολιγαρχών. Πάντα, από ανέκαθεν. Από ανέκαθεν. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Απλά τώρα το κάνουν εξεδιάντροπα αυτό. Τότε κρυβόντουσαν και λίγο, ας πούμε. Τώρα δεν. Καλημέρα στο Σάκη από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Εδώ, λέει, δεν υπάρχουν φαν. Αν κάτι γίνει με τις τράπεζες, σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Αυτό με τα φαν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, δεν ξέρω για άλλες χώρες.

Καλημέρα στο Στέλιο. Για να ξεβρωμίσει όλο αυτό το χάλι, λέει, από τα τελευταία 50 χρόνια πρέπει κάθε μέρα να ακούμε για 10 συλλήψεις στην Ελλάδα. Κάθε μέρα όμως για τα επόμενα 4 χρόνια να φύγουν, να φύγει ο Βούρκος από την επιφάνεια της χώρας, να ανασάνουμε εμείς οι πιο κάτω ή από κάτω. Ποιος θα τους συλλάβει, άντε πείτε μου. Ποιος θα τους συλλάβει, αφού πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Ποιος να τους συλλάβει. Η δικαιοσύνη η οποία δεν λειτουργεί, η πληρωμένη δικαιοσύνη, αυτή να τους συλλάβουν. Ποιοι. Εδώ δεν βλέπεις έχουν γίνει τόσα εγκλήματα και δεν πηγαίνει κανένα φυλακή. Με τα Τέμπη δεν βλέπεις τι γίνεται, το πιο 38 έτσι. Δεν βλέπεις που παλεύουν οι συγγενείς των θυμάτων, ας πούμε. Τώρα που είπα Τέμπη την Καριστιανού, δεν τη βλέπω να φτάνει μέχρι τις εκλογές. Μέχρι και το Περιστέρι θα αποχωρήσει από το κόμμα, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τα εγκλήματα αυτά που γίνονται. Αυτά τα εγκλήματα που γίνονται, που δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Αυτός ο αλήτης, ο Καραμαλής, δεν είναι στη φυλακή, είναι ελεύθερος. Και διώκεται όχι για κακούργημα. Για το να σκοτώσει 57 ανθρώπους δεν είναι κακούργημα στην Ελλάδα. Είναι πλημέλημα. Για πλημέλημα κάνει, διώκεται. 57 έφαγε. Άμα κλωτσείς κανένα γατάκι όμως, 25 χρόνια φυλακή. Γι' αυτό μας έχω συγχαθεί σαν οντότητες. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Όσο πιο αληθινό είναι το γεγονός, τόσο μικρότερη, λέει, είναι η γραμματοσειρά με την οποία είναι τυπωμένο. Και δεν μου λέτε, εδώ που εξαφανίστηκε το COVID, συνεχίζουμε να πλένουμε τα χέρια. Εγώ τα πλένω τα χέρια μου ούτως ή άλλως, δεν ξέρω. Τι παπατζηλίκι φάγαμε και τότε με τον κορονοϊό. Τι τρομοκρατία ήταν αυτή. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Ο Δημοσθένης λέει πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Πέθανε ο αδελφός του Σωτήρης, ηλικία 71 ετών. Μάλιστα, Θεός χωρέστε. Δεν τον ήξερα τον αδελφό του, να σου πω την αλήθεια, Δημοσθένη, δεν. Τον Τριανταφυλόπουλο, ναι, τον έχω γνωρίσει. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Πάει και η Σαλαμίνα, λέει, ο Σάκης ο Έλλην. Δύο μεγάλες δηλώσεις είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι πρέπει να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο χάρη της κλιματικής αλλαγής και θανατώνει τα ζώα, και ότι θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ελλάδος και καίει την Ελλάδα για τις ανεμογέννητρες. Καμία απολύτως σύμπτωση. Αυτό είναι σχέδιο και δόλος. Αν υπήρχε ελληνική συνείδηση μόνο για αυτά τα δύο, θα έπρεπε να μην τον ψηφίσει κανένας. Ελληνική συνείδηση. Ψάχνει να βρει τώρα ελληνική συνείδηση. Σιγά. Έχουμε αποδείξει άμα ότι είμαστε Έλληνες. Κουπούκια είμαστε, όπου φυσάει ο άνεμος. Ό,τι μας τάξουν εκεί πέρα, μας αρέσει να ακούμε ωραία ψέματα. Καλά να πάθουμε. Τι περιμένεις, κάτι καλύτερο από αυτή τη χώρα. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα. Γιατί να μην κάνουν γιορτές, λέει, ξεφαντώματα, ποιος θα τις εμποδίσει, κάνουν ό,τι θέλουν, λεφτά δεν έχουν. Ο Έλληνας πληρώνει, έχουν την προστασία του πατέρα τους, του Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι πατρίδα τους, την έχουν κατακτήσει, το ομολογούν οι ίδιοι, τον Έλληνα τον τελείωσε και ανεβάζει αυτούς. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην κάνουν ό,τι μπορούν, σίγα τώρα, Ελλάδα. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι ακριβώς είναι. Όταν ήμουν, λέει, ΔΥΠ και μάλιστα μόνιμος, υπήρχε, λέει, εκβιασμός ότι αν δεν κάνετε το εμβόλιο, μείον 100 ευρώ θα έχετε στο μισθολόγιο σας, όπως και σε όλους τους συνταξιούχους. Και όλα αυτά, λέει, και πολλά συνέβησαν επί νουδό. Θέλω να το πεις, λέει, υπάλληλος διορισμένος στη Βουλή των Ελλήνων με ειδικότητα Νερουλάς, έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ναι, ο Τασούλας. Με την τέταρτη ψηφοφορία, γιατί στην υπόθεση των Ντεμπών κράτησε τους φακέλους στα σιρτάρια του. Πραγματικά, χαϊβάνια. Έδες, από Νερουλάς έγινε πρόεδρος της Βουλής. Γιατί να μην γίνει, σιγά, ανάγκη έχει. Κλάιμαν, άκου τι λέει. Καλημέρα στον Αντώνη, αυτός δεν μας λέει, μας αρέσει. Καλημέρα Λεβέντη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία από τα Νέα Βρασνά με υγεία. Ο Δημήτρης, καλημέρα αγαπητή Κωνσταντίνε, συμφωνώ και επαυξάνω. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέω εντάχει γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, ο νέο Έλληνας έχει τελειώσει και δεν ξυπνά. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Η βούλτεψη, λέει, τη δουλειά της κάνει, απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την μπουγάτσα στο κεφάλι τους, τους πλήρως συστημικούς, τους μόνιμα φοβισμένους, για να μην χάσουν και αυτό που έχουν, αλλά και τους μόνιμα ανόητους. Πότε θα καταλάβουν οι ραγιάδες ότι αν δεν είχαν αξία οι εκλογές για αυτούς, δεν θα κοίταζαν να τους παίξουν βρώμικα παιχνίδια, μπας και κερδίσουν. Άντε δώστε τον Έλληνα τώρα να καταλάβει. Εδώ πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά, πάνε και τους πληρώνουν για να τους ψηφίσουν. Και όταν δεν τους ψηφίζουν, πάνε και κάνουν νταϊλίκια. Γιατί άραγε. Αν ήταν στημένες οι εκλογές, γιατί να πάει να πληρώσει ο άλλος τον Ρωμά να τον ψηφίσει. Γιατί να δώσει τα ωραία τα λεφτάκια. Αλλά άντε να εξηγήσεις τον Έλληνα τώρα. Άντε να το εξηγήσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ για την παρέα που κάνατε.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683, 6908-671-725.
1: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 2631-0-24090 και 697-7276-060.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 2641-0-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-2660.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-0-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. έπιπλα δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
15: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε?
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.showclean.gr.
18: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
22: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
22: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνολογία.
0: Τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
22: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σιαλουμίνσια της, πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα, ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της, Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
6: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
1: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξε καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα

και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Απανένι Beach Coffee Bar.
7: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το
10: καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
16: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
17: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι, Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
16: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
17: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
16: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
17: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
7: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
1: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
1: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
1: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
1: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-27940.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
17: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
16: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
17: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
16: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
18: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
19: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
20: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
21: Ψητοπολείο θεμελής.
20: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
20: Ψητοπολείο θεμελής. Πλατεία Καραπανέικα.
21: Ψητό νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
0: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
1: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
1: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
4: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641.

0: 0-47-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Γυρο-δικείο!
7: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
9: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
8: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
9: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
8: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
9: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
9: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
11: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
10: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. hippocampuslevkada@gmail.com.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694247 2720.
13: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.